0: SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
1: Bạn có biết bộ định tuyến Wi-Fi của bạn có thể hạn chế tốc độ Internet, đặc biệt nếu nó đã hơn 5 năm tuổi không? Để biết các mẹo thiết lập giúp tối ưu hóa kết nối NBN của bạn, hãy truy cập nbn.com.au/checkyoursetup. nbn.com.au/checkyoursetup.
2: SBS, a world of difference. You're with SBS Greek on mobile, online and on radio.
3: Είστε συντροφιά με το SBS Ελληνικά στο κινητό, το διαδίκτυο και ραδιοφωνικά.
4: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, γεια σας και καλή σας εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 18 Μαΐου του 2026. Εξ αρχής να αναγνωρίσουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες της γης από όπου μεταδίδεται το πρόγραμμά μας και να αποτίσουμε τον σεβασμό μας στους πρεσβύτερους του παρελθόντος και του παρόντος. Επίσης αναγνωρίζουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες όλων των γεών των Ιθαγενών από όπου μας ακούτε σήμερα. Στην ραδιοφωνική σας συντροφιά είμαστε ο Θέμης Καλός
5: και η Αναστασία Ράλη. Χαίρετε και από εμένα.
4: Νέα δημοσκόπηση μετά τον προϋπολογισμό αποκαλύπτει διφορούμενα αποτελέσματα για την κυβέρνηση του Άνθονι Αλμπανίζη αλλά και για την αντιπολίτευση.
5: Ο Άγκους Τέιλορ προηγείται στην ερώτηση για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, αλλά ο συνασπισμός φιλελευθέρων εθνικών είναι τρίτος πίσω από το One Nation.
4: Μεγάλη γιορτή στη Νέα Φιλαδέλφεια για το 14ο πρωτάθλημα της ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός με το 1-1 που πήρε από τον Δικέφαλο εξασφάλισε το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League. Χαρακίρι του ΠΑΟΚ στην Λεωφόρο καθώς προηγήθηκε 2-0 και θα έπαιρνε την δεύτερη θέση αλλά ισοφαρίστηκε από τον Παναθηναϊκό.
5: Περισσότερα θα έχουμε στην Αθλητική Δευτέρα. Η εκπομπή μας θα περιλαμβάνει ακόμη την ανταπόκριση από την Ελλάδα, ανακοινώσεις του σταθμού και προτάσεις για τα κανάλια SBS.
4: Στη δεύτερη ώρα, φίλες και φίλοι, θα έχουμε την συζήτηση μαζί σας. Να θυμίσουμε τον τηλεφωνικό αριθμό 1-300-799-323. Δεχόμαστε γραπτά μηνύματα με το κινητό σας τηλέφωνο. Μπορείτε να τα στέλνετε στον αριθμό 0448-799-323 και να πούμε ότι θα αναφερθούμε και σε μια-δυο παρικιακές εκδηλώσεις του Σαββατοκύριακου στις οποίες παρέστη το πρόγραμμά μας. Να ξεκινήσουμε όμως με το δελτίο των ειδήσεων που σήμερα είναι εργοδικό σου, Αναστασία. Πλην όσων είπαμε οι δυο μας νωρίτερα, τι άλλο ξεχωρίζεις εσύ για εμάς?
5: Θέμη, σοβαρά τραυματισμένη 17χρονη που έπεσε από πεζογέφυρα στην Ξάνθη.
4: Θα μάθουμε τις λεπτομέρειες.

0: Αναστασία, στο δελτίο που θα μας πει στη συνέχεια και αφού πρώτα σε ακούσουμε στους τίτλους.
1: Δημοσκόπηση της Newspol κατατάσσει τον προϋπολογισμό των εργατικών ως τον χειρότερο των τελευταίων δεκαετιών. Υπάρχουν αναφορές ότι ΗΠΑ και Ισραήλ θα ξαναρχίσουν τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κηρύσσει παγκόσμια κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της επιδημίας του έμπολα και... Η Ουκρανία πραγματοποίησε μία από τις μεγαλύτερες νυχτερινές επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας. Ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Στο μικρόφωνο η Αναστασία Ράλλη. Ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Οικονομίας Jim Chalmers αντέδρασε σε μια δημοσκόπηση της Newspol που δείχνει ότι ο προϋπολογισμός του Εργατικού Κόμματος είναι ο λιγότερος δημοφιλής από το 1993, με το 52% των ψηφοφόρων να δηλώνουν ότι η οικονομική τους κατάσταση θα επιδεινωθεί ως αποτέλεσμα αυτού. Ο κ. Chalmers ανακοίνωσε σήμερα μια συμφωνία για την παροχή 50.000 κατοικιών στους κατοίκους του Queensland, συμπεριλαμβανομένων 21.000 που προορίζονται για όσους αγοράζουν το πρώτο του σπίτι. Δήλωσε επίσης ότι κατανοεί ότι ορισμένοι Αυστραλοί θα έχουν έντονες απόψεις σχετικά με τις αλλαγές στην έκπτωση του φόρου κεφαλαιοχικών κερδών και στο negative gearing, αλλά ότι ο ρόλος του είναι να λαμβάνει δύσκολες αποφάσεις προκειμένου να βοηθήσει περισσότερους Αυστραλούς να αποκτήσουν το δικό του σπίτι.
2: Bounce in the polls from the difficult decisions that we took in the budget. The budget was full of hard decisions and not handouts. And we don't hand down budgets expecting to make some kind of...
1: Παρά την απογοήτευση για τον προϋπολογισμό, η δημοσκόπηση της Newspol έδειξε τον Άνθονι Αλμπανίζη να προηγείται σημαντικά του ηγέτη των φιλελευθέρων Άγκους Τέιλορ ως προτιμόμενου πρωθυπουργού με ποσοστό 46% έναντι 38%. Παράλληλα, δημοσκόπηση της Resolve για την εφημερίδα Sydney Morning Herald που δημοσιεύτηκε χθες έδειξε τον κύριο Τέιλορ ως τον προτιμόμενο πρωθυπουργό των ψηφοφόρων με προβάδισμα 33% έναντι 30% του κύριου Αλμπανίζη, ενώ το 37% των ερωτηθέντων ήταν αναποφάσιστο. Περισσότερο όμως για το θέμα θα έχουμε στη συνέχεια του προγράμματος. Ο Πρωθυπουργός Άνθονι Αλμπανίζη αναγκάστηκε για άλλη μια φορά να υπερασπιστεί τις αλλαγές που επέφερε στο φόρο κεφαλαιοχικών κερδών, οι οποίες ανακοινώθηκαν στον Ομοσπονδιακό Προϋπολογισμό την περασμένη εβδομάδα. Οι Αυστραλοί επενδυτές που κατέχουν ακίνητο για διάστημα άνω του ενός έτους δεν θα υποφελούνται πλέον από τους κανόνες που προβλέπτουν έκπτωση στον φόρο κεφαλαιοχικών κερδών, η οποία επέτρεψε σε όσους πολλούσαν ένα περιουσιακό στοιχείο να καταβάλουν φόρο μόνο του 50% των κερδών. Οι αλλαγές, οι οποίες τίθενται σε ισχύ από την 1η Ιουλίου 2027, σημαίνουν ότι η έκπτωση θα αναπροσαρμόζεται με βάση τον πληθωρισμό, έτσι ώστε οι ιδιοκτήτες να πληρώνουν φόρο επί του συνολικού πραγματικού κεφαλαιακού κέρδους, αλλά όχι επί του πληθωριστικού μέρους της αύξησης αξίας του ακινήτου. Ο Πρωθυπουργός δηλώνει ότι οι αλλαγές είναι απαραίτητες.
3: What they will do when it comes to capital gains tax is to return to the pre-1999 position, which is to be taxed on real gains. So the gain less inflation.
1: Υπάρχουν αναφορές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ετοιμάζονται να ξαναρχίσουν τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν, καθώς ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ ανακοινώνει μια επικείμενη συνάντηση με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Ο κ. Νετανιάχου δήλωσε ότι πρόκειται να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ, μια κίνηση που δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη από τον Λευκό Οίκο.
4: We are also keeping a close eye on Iran. I will speak today, as I do every few days, with our friend President Trump. We will surely hear his impressions from his trip to China and perhaps about other matters as well.
1: Η εφημερίδα New York Times αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ σχεδιάζουν να εξαπολύσουν στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ δημοσίευσε ένα προειδοποιητικό μήνυμα προς το Ιράν μέσω των κοινωνικών δικτύων, προτρέποντάς το να προχωρήσει γρήγορα προς μια ειρηνευτική συμφωνία, αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από τη χώρα. Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι κάτοικοι προετοιμάζονται για σύγκρουση. Μία επίθεση με ντρόουν προκάλεσε πυρκαγιά σε πυρηνικό εργοστάσιο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Το γραφείο τύπου του Αμπου Ντάμπι αναφέρει ότι το ντρόουν χτύπησε μία ηλεκτρική γεννήτρια έξω από την εσωτερική περίμετρο του εργοστασίου της Μπαράκα, χωρίς όμως να επηρεάσει τα επίπεδα ραδιολογικής ασφάλειας ή να προκαλέσει τραυματισμούς. Αξιωματούχοι των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων αναφέρουν ότι διερευνούν την προέλευση της επίθεσης, ενώ το Υπουργείο Άμυνας δηλώνει ότι δύο άλλα ντρόουν που εκτοξεύθηκαν από τα δυτικά σύνορα αντιμετωπίστηκαν με επιτυχία. Στο μεταξύ, η Σαουδική Αραβία ανέφερε ότι αναχέτησε τρία drones, τα οποία, όπως ισχυρίζεται, εισήλθαν από τον Ιρακινό εναέριο χώρο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε διεθνή υγειονομική κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της επιδημίας του έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, με 88 θανάτους και 336 ύποπτα κρούσματα να έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής. Το στέλεχος Μπουντιμπούγιο μπορεί να προκαλέσει το θάνατο έως και του μισού αριθμού των μολυσμένων και προς το παρόν δεν υπάρχει εμβόλιο. Ο ιός έχει πλέον εξαπλωθεί στη μεγάλη πόλη Γκόμα και έχει επίσης στοιχήσει μια ζωή στη γειτονική Ουγκάντα. Ο κάτοικος Άλεν Μπισιμούα είπε ότι οι άνθρωποι στην Γκόμα είναι πραγματικά τρομαγμένοι.
5: In truth, we're truly afraid of this Ebola epidemic. We've been hearing about Ebola for several years now. First in Equator province, then in North Kivu, and now here in Goma.
1: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποίησε ότι η πραγματική έκταση του φαινομένου είναι πιθανώς πολύ μεγαλύτερη από ό,τι έχει αναφερθεί, δεδομένου του υψηλού ποσοστού θετικών αποτελεσμάτων στα αρχικά δείγματα και των απομακρυσμένων δυσπρόσιτων περιοχών όπου συγκεντρώνονται τα κρούσματα. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξήρε τις δυνατότητες της χώρας του στον τομέα των επιθέσεων μεγάλου βεληνικούς μετά τη διεξαγωγή μίας από τις μεγαλύτερες επιθέσεις με ντρόουνς εναντίον της Ρωσίας. Οι επιθέσεις προκάλεσαν το θάνατο τουλάχιστον 4 ατόμων, εκ των οποίων 3 κοντά στη Μόσχα και τον τραυματισμό 12 ακόμη. Ο πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε ότι οι στόχοι βρίσκονται σε απόσταση άνω των 500 χιλιόμετρων από την Ουκρανία, σε μια περιοχή της Μόσχας που προστατεύεται εντατικά από τα ρωσικά αμυντικά συστήματα. Ανέφερε ότι η ικανότητα της Ουκρανίας να πραγματοποιηθεί ή επιθέσεις σε μεγάλη απόσταση ασχεί αυξανόμενη πίεση στη Ρωσία.
6: Our long-range capabilities are significantly changing the situation and the overall perception of the Russian war around the world. Many partners are now signaling that they see what is happening and how everything has changed, both in attitudes towards this war and in the reach of Ukrainian strikes against Russia.
1: Η Διεθνής Αμνηστία αναφέρει ότι οι εκτελέσεις σε παγκόσμιο επίπεδο πέρυσι έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο από το 1981, με τουλάχιστον 2.707 άτομα να εκτελούνται σε όλο τον κόσμο. Αυτό αποτελεί αύξηση άνω των 2 τρίτων σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Το Ιράν αντιπροσώπευε τη συντριπτική πλειοψηφία, εκτελώντας 2.159 άτομα, υπερδιπλασιάζοντας τον αριθμό του 2024. Η Διεθνής Αμνηστία και άλλες οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα αναφέρουν ότι το Ιράν αύξησε τις εκτελέσεις το 2026 μετά τις διαμαρτυρίες του Ιανουαρίου και τον πόλεμο εναντίον του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών, με εκτελέσεις για κατηγορίες που συνδέονται με τη συμμετοχή σε απαγορευμένες ομάδες. Η τάση αυτή αντικατοπτρίστηκε σε ολόκληρη την περιοχή, με τη Σαουδική Αραβία να εκτελεί τουλάχιστον 356 άτομα, ενώ το Κουβέιτ, η Αίγυπτος και η Εμένη κατέγραψαν όλες απότομη αύξηση. Μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας, αλλά όχι προώρων εκλογών, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027. Ο κ. Μητσοτάκης έθεσε ως βασικό δίλημα τη σταθερότητα και την υπεύθυνη διακυβέρνηση, καλώντας τα στελέχη του κόμματος σε πλήρη προεκλογική ετοιμότητα με στόχο μία τρίτη τετραετία. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση, κάνοντας αναφορές στο χάος του 2015 και σε παλαιότερες πολιτικές πρακτικές. Σοβαρά τραυματισμένη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο 17χρονη στη Ξάνθη μετά από πτώση από πεζογέφυρα στην περιοχή Εκτενεπόλ το απόγευμα της Κυριακής. Περαστικοί και κάτοικοι της περιοχής άκουσαν τις φωνές της νεαρής και ειδοποίησαν άμεσα την αστυνομία, την πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ. Στη 17χρονη παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο σημείο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες φέρει σοβαρά τραύματα στα κάτω άκρα. Εκατοντάδες θαυμαστές που κρατούσαν βουλγαρικές σημαίες υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό την νικήτρια του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision Dara κατά την επιστροφή της στη χώρα. Οι μεγαλύτεροι τηλεοπτικοί σταθμοί της Βουλγαρίας διέκοψαν το κανονικό τους πρόγραμμα για να μεταδώσουν ζωντανά από το αεροδρόμιο την Κυριακή, καθώς η 27χρονη προσγειώθηκε με το τρόπαιό της. Το Μπαγκαράγκα με τη δυναμική χορογραφία του χάρισε στη Βουλγαρία την πρώτη της νίκη στο διαγωνισμό. Η Dara, το πραγματικό όνομα της οποίας είναι Νταρίνα Γιωτόβα, δήλωσε ότι το βραβείο σηματοδοτεί την αρχή της μελλοντικής της διεθνούς καριέρας.
4: We just achieved a huge success for Bulgarian music, and I hope this serves as a lesson that Bulgarian performers and everybody involved in creative fields and the arts must be supported. We need your love and support.
1: Η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας συνέλαβε σχεδόν 1.000 άτομα και κατάσχεσε 94 πυροβόλα όπλα στο πλαίσιο μιας τετραήμερης επιχείρησης καταστολής της ενδοοικογενειακής βίας. Η επιχειρησία Μαρόκ, η οποία διήργησε από την Τετάρτη έως το Σάββατο, οδήγησε σε 2.063 κατηγορίες, 299 εντάλματα σύλληψης και 391 παραβιάσεις διαταγμάτων προστασίας από ενδοοικογενειακή βία. Μεταξύ των συλληφθέντων ήταν ένας 28χρονος άνδρας από το Φέρφιλτ, ο οποίος κατηγορήθηκε για επανειλημμένες μαχαιριές εναντίον μιας γυναίκας, και ένας 51χρονος που κατηγορήθηκε για σκόπιμο στραγγαλισμό. Και στη συναλλαγματική ισοτιμία, ένα δολάριο Αυστραλίας ισούται με 61 λεπτά το ευρώ και με 71 σέντς του αμερικανικού δολαρίου. Στα αθλητικά νέα, χθες ολοκληρώθηκε η φάση των play-off της Super League, με την ΑΕΚ να τερματίζει πρώτη με 72 βαθμούς και να κατακτά το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της. Οι χθεσινοί αγώνες είχαν ως εξής: ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-2, Άρης Λεβαδιακός 3-0 και Όφη Βόλος 3-1. Στο μπάσκετ, η πρόκριση στα ημιτελικά του πρωταθλήματος της Greek Basketball League θα κριθεί σε τρίτο παιχνίδι μετά την νίκη του Άρη επί της ΑΕΚ με 90-81. Στο τένις, η Μαρία Σάκαρη ιτήθηκε στην πρεμιέρα της στο 500 τουρνουά του Στρασβούργου με 2-0 σετ 6-3 και 6-1 από την Αμερικανίδα Peyton Stearns. Και η πρόγνωση του αυριανού καιρού: Σίδνεϊ, έντονες βροχοπτώσεις 15 με 22 βαθμούς. Μελβούρνη, αραιές βροχοπτώσεις 10 με 17. Αδελαϊδα, βροχοπτώσεις 13 με 19 βαθμούς. Νιουκάσιλ, βροχοπτώσεις 13 με 21. Χόμπερτ, μερική συννεφιά 8 με 17. Πέρθ, ηλιοφάνεια 9 με 25. Καμπέρα, έντονες βροχοπτώσεις 8 με 18. Μπρίσμπεν, βροχοπτώσεις 19 με 24 βαθμούς. Κέρνς, μερική συννεφιά 21 με 28. Ντάρουιν, ηλιοφάνεια 24 με 32. Στην Αθήνα σήμερα, ηλιοφάνεια 16 με 26 βαθμούς. Και στη Λευκοσία, συννεφιά 17 με 28. Σε αυτό το σημείο, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS, που επιμελήθηκε και εκφώνησε η Αναστασία Ράλη. Μετά τα σύντομα μηνύματα του σταθμού μας, θα είμαστε πάλι, θα είναι μαζί σας ο Θέμης Καλός με το υπόλοιπο πρόγραμμα της σημερινής εκπομπής.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας, όχι από συνήθεια, απλά με νόημα και αγάπη. Όπως ξέρετε, σήμερα είναι 18 του μηνός και πάλι κοντά σας στο ελληνικό πρόγραμμα μέσα από τη ραδιοφωνία του Καυτού Φου Μου. Στο μικρόφωνο πάντοτε ο Σωτήρης Μελιδόνης και από τώρα μέχρι τις 10 συντονιστείτε και θα σας κρατήσουμε συντροφιά με ωραία τραγούδια. Το τηλεφωνικό μας νούμερο είναι το 50 22 10 67, στη διάθεσή σας. Έχουμε και την ανακοίνωση της Εκκλησίας, να σας την αναγγείλουμε. Την Πέμπτη λέει, που είναι και μεγάλη γιορτή Κωνσταντίνου και Ελένης, η λειτουργία θα ξεκινήσει 8.30 ώρα το πρωί και την Κυριακή είναι των Αγίων 318 Πατέρων της Αλφα Οικουμενικής Συνόδου και είναι λέει 8.30 ώρα η λειτουργία. Επίσης ευχαριστήσουμε τα παιδιά, τον Σπύρο Πανταζόπουλο, τη Χριστίνα Μπαλμπά, τη Γιαννούλα Παπαπέτρου, τον Παναγιώτη Νικολακόπουλο, συγγνώμη, και τον Πάτερ Νικόλα Κατσαντώνη. Όλοι κάνουν υπέροχη δουλειά. Του Πάτερ το τηλέφωνο είναι 0412-08-5155. Αυτό είναι το τηλέφωνο του Πάτερ. Και επίσης και τις χριστιανές και χριστιανούς που πάνε στην εκκλησία, έβγε τους και ένα, έχουμε και τι άλλο έχουμε, ναι, έχουμε και emergency recovery support για radio screenplay και είναι στην αγγλική, λοιπόν, January 26 bushfires impact you. We know there are so much to do. Emergency recovery support can help you sort out your pipe work, assist with the insurance grants and more. You are a one-stop shop for all support service. Όπως ξέρετε, τα αγγλικά δεν και τόσο καλά, τα δικά μου δεν έχουμε το λέγει που αυτοί που μεγαλώσαν εδώ γεννηθήκαν. And you can call this number 1-1-8-00-560-760. We can imagine this later on through the program. Αυτά λοιπόν, δεν έχουμε τίποτα, έχουμε και γενέθλια της σεβαστής πως είμαι, Παναγιωτοπούλου, και ο Χρήστος Ράμος και η Μαγδαληνή τις εύχονται να τα εκατοστήσει. Εμείς θα βάλουμε και ένα τραγούδι φυσικά για την σεβαστή. Εμείς της ευχόμαστε χρόνια πολλά, χρόνια καλά και ευτυχισμένα, χρόνια πολλά. Σου εύχομαι, σεβαστή, χρόνια πολλά να ζήσεις, να βρεις πάντα στη ζωή σου ό,τι και να ζητήσεις. Χρόνια πολλά σε μια ψυχή γεμάτη καλοσύνη που ο Θεός μόνο χαρές αξίζει να τις δίνει. Χρόνια πολλά, πολλές χαρές, καημό να μην γνωρίσεις και ό,τι στην αλήθεια επιθυμείς γρήγορα να τα αποκτήσεις. Χρόνια πολλά και ό,τι ποθείς να το έχεις στη ζωή σου, να είσαι πάντοτε καλά και ο Θεός μαζί σου. Χρόνια πολλά με υγεία και ευτυχία. Και αυτά για την σεβαστή Παναγιωτοπούλου. Λοιπόν, θα βρούμε ένα τραγούδι για τη σεβαστή. Για την ώρα έχουμε την πρώτη επιθυμία που είναι για την Μερσίνα Γιάννα Κοπουλοπούλου
και ζήτησε ένα τραγούδι «Καρδιά της μάνας» με το Στέλιο Καζατζίδη. Λοιπόν, Μεσίνα, καλή ακρόαση.

Ναι, λοιπόν, ξεκινήσαμε μουσικά με το τραγούδι που αναφέραμε, η καρδιά της μάνας, και ήταν η επιθυμία της Μεσίνας Γιανακόπουλοπούλου, και είναι σύζυγος του Βασίλη Γιανακόπουλοπούλου. Αυτά λοιπόν, και τώρα να πάμε λοιπόν σε ένα τραγούδι που είπαμε που έχει τα γενέθλιά της η Σεβαστή. Επίσης πήραμε και ένα μήνυμα από τον Ευστάθιο Κουτσουραδί και τη σύζυγό του, τη Ισούλα, που θέλουν και αυτοί να ευχηθούν στην Σεβαστή να τα εκατοστήσει. Λοιπόν, ητιά-ητιά, διαλέξαμε ένα τραγούδι, ητιά-ητιά, για τα γενέθλια της Σεβαστής Παναγιωτοπούλου. Καλή ακρόαση, Σεβαστή.

Ναι, λοιπόν, καινούργιες εκτελέσεις είναι αυτά τα τραγούδια και πάμε που είμαστε, μας έκανε πάλι να, κάτι καρδιά στο ρυθμό που είναι. Ναι, δεν τα μπερδέψαμε, μη φοβάστε, θα επανέλθουμε εκεί που θέλουμε και... Πάμε που λες στο δεύτερο τραγούδι που είναι από τον Στάθιο Κουτσουραδί και τη σύζυγό του την Σούλα για τα γενέθλια της Σεβαστής και της εύχονται να τα εκατοστήσει. Λοιπόν, αυτά. Και με μια στιγμή φεύγει η διαφήμιση και πάμε τη λαντά-νταντά.

Λοιπόν, ακούσαμε και το Τυριντάχτα και τώρα πάμε στο ακόλουθο τραγούδι που είναι επιθυμία του φίλου μας του Χρήστου Ράμου που είναι και πρόεδρος στο Σύλλογο των Ηλικιωμένων. Πάντοτε του αρέσει ο Σφακιανάκης με το τραγούδι «Ο Αετός». Καλή ακρόαση, Χριστάκη!

Και αφού ακούσαμε τον Αετός, που ήταν και επιθυμία του Χρήστου Ράμου, τώρα πάω σε ένα τραγούδι που θα σας το αφιερώσω εγώ σε όλες και όλους που είσαστε συντονισμένοι στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας του Καυτού Φούμου. Και ναι, λοιπόν, ακούστε το, είναι με τη Στέλλα Καλή. Σου ρίχνω άκυρο.

0: Uncle Tom.
1: Και ναι, λοιπόν, μας τηλεφώνησε και ο φίλος μας ο Χρήστος ο Ράμος, θέλει λέει να πούμε ότι την περασμένη Πέμπτη στο Σύλλογο των Ηλικιωμένων περάσανε πολύ ευχάριστα, κληρώσανε δώρα και ζήτησε και ένα τραγούδι για τα μέλη του Συλλόγου και επειδή ήταν και η γιορτή της μητέρας, ο Χρήστος Ράμος και η Μαγδαληνή, παρόλο που περάσανε μέρες, δεν πειράζει, όμως θέλω να ευχηθούν πάλι χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες. Λοιπόν, το ακόλουθο τραγούδι είναι πάλι από τον Χρήστο Ράμο και τη Μαγδαληνή για τις μητέρες και για τα μέλη, όλα τα μέλη του Συλλόγου. Απολαύστε το.

Ναι, πάμε λοιπόν σε άλλο ένα τραγούδι που είναι αφιερωμένο από τον Χρήστο Ράμο και τη Μαγδαληνή για τον... Όχι, δεν είναι αυτό το τραγούδι που θέλουμε, τέλος πάντων, να κάτσω να πάμε. Είναι αφιερωμένο για τον Ευστάθιο Κουτσουραδί και τη σύζυγό της Σούλα από το Χρήστο Ράμο και τη Μαγδαληνή. Απολαύστε το τραγούδι.

Φίλες και φίλοι, ακούσατε ένα υπέροχο τραγούδι με την Πάολα, πολύ ωραίο τραγούδι λοιπόν, και πάμε, δεν μας βγάζει τώρα το τραγούδι που ζητάμε, για να δούμε, ίσως αυτή τη φορά δεν μπορεί, λέει. Λοιπόν, πάμε στο ακόλουθο τραγούδι που είναι αφιερωμένο από τον Ευστάθιο Κοτσουραδί και τη σύζυγό του την Σούλα, και ευχαριστούμε τον Χρήστο Ράμο και τη Μεδαλινή που τους βάζουν τραγούδια κάθε εβδομάδα, και σαν ανταπόδοση λοιπόν το επόμενο τραγούδι για τον Χρήστο Ράμο και τη Μεδαλινή από τη Σούλα και τον Ευστάθιο Κοτσουραδί.

Ναι, λοιπόν, που είμαστε τώρα, πάει να αφιερώσουμε κι εμείς ένα τραγούδι στους φίλους μας στο Σίδνεϊ, στη Μαρία και στο Μιχάλη και στις παρέες τους, φίλους, φίλες, ό,τι έχουμε. Λοιπόν, τα χαιρετίσματά μας και την αγάπη μας σε όλο το Σίδνεϊ που μας ακούει. Καλή ακρόαση, Μιχάλη και Μαρία.

Ναι, λοιπόν, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα μέσα από τη ραδιοφωνία του Καυτούφου μου και ακούτε τα τελειότερα, τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια μέσα από το ελληνικό πρόγραμμα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο τραγούδι, «Μικρός Αραβωνιάστηκα», από το Χρήστο Ράμο και τη Μαγδαληνή για μένα. Τους ευχαριστώ από καρδιάς.

Ναι, λοιπόν, περνάμε πολύ ωραία και ευχαριστούμε. Καλησπέρα σας που μένετε συντονισμένοι και θα μείνουμε μαζί σας μέχρι τις 10. Λοιπόν, αυτό να ξέρετε, και ευχαριστούμε όποιος είναι κοντά στην, ναι, και ακούει το πρόγραμμα. Τον ευχαριστούμε από καρδιάς. Η άντρας είναι η γυναίκα. Και πάμε τώρα λοιπόν σε ένα στοκόλουθο τραγούδι που είναι «Ο παλιός είναι αλλιώς» και είναι αφιερωμένο από τον Βασίλη Γιανακοπουλόπουλο για μένα. Ευχαριστώ, Βασίλη, και ο Θεός να σου δίνει πολλά χρόνια, φίλε. Παλικάρι, Βασίλη, γεια σου.

Φίλες και φίλοι, ακούτε τα πιο ωραία τραγούδια του σήμερα και του χτες μέσα από τη ραδιοφωνία του Καυτούφου μου. Λοιπόν, πάμε στο ακόλουθο τραγούδι που είναι γιατί μας έβγαλε άλλο σύρμα, έπεσε ούτε αυτό, και πάμε πάλι πίσω γιατί ψάχνουμε να βρούμε το τραγούδι που θέλουμε για το φίλο μας τον Βασίλη, γιατί δεν μας βοηθάει το λέπτοπ. Το επόμενο, το ακόλουθο τραγούδι είναι από μένα αφιερωμένο για το φίλο μου τον Βασίλη. Γεια σου Βασίλη, παλικάρι.

Λοιπόν, σε όποιον αρέσει, αυτό ψάχαμε να βρούμε, αλλά δεν μας το έβγαλε. Remake, το φεγγάρι ρώτησα. Ναι, λοιπόν, μια και ήρθαν έτσι τα πράγματα, να σας διαβάσω την ανακοίνωση για την εκκλησία και ναι. Λοιπόν, όπως ξέρετε, την Πέμπτη είναι μεγάλη γιορτή Κωνσταντίνου και Ελένης, εις Αποστόλων νέοι, η ανάληψη του Κυρίου. Λειτουργία ξεκινά 8.30 ώρα, μην ξεχάσετε τη μεγάλη γιορτή, διπλή γιορτή. Οι Κώστηδες και οι Ελένες, που γιορτάζουν, Κωνσταντίνου και Ελένες. Λοιπόν, διπλή γιορτή, χρόνια πολλά στους Κωνσταντίνους και στις Ελένες. Και αυτά λοιπόν από το πρόγραμμά μας, μην ξεχάσετε και την Κυριακή είναι πάλι η λειτουργία των Αγίων 318 Πατέρων της Αλφα Οικουμενικής Συνόδου, 8.30 ώρα η λειτουργία ξεκινάει. Αυτά λοιπόν, και πάμε τώρα στην ανακοίνωση που έχουμε για αυτούς, λέει, που ήταν από φωτιά. Και λέει, the January 2026 bushfire impact you. We know there are so much to do. Emergency recovery support can help sort out your pipe of work, assist with the insurance grants and more. Stop shop for all support services. Δεν είναι και τόσο καλά τα αγγλικά μας, δεν πειράζει όμως. Και το τηλέφωνο, to call number is 1-800-560-760. This is the telephone number if you want to get support from the recovery support. Αυτά λοιπόν, και όχι, δεν παρακαλώ, αυτό είναι το επόμενο τραγούδι.

Πού είμαστε τώρα, δεν μπορούμε. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι «Ανώνυμη επιθυμία». Περιμένουμε να φύγει η διαφήμιση. Αυτά λοιπόν, έχει το λεπτό, παίρνει μερικά δευτερόλεπτα για να φύγουν οι διαφήμιση.

0: Where's...
1: Και πάμε τώρα λοιπόν στα νησιώτικα που θέλει ο φίλος μας ο Νικολιάς, ο Παύλος. Όπως πάντα, ένα για το Σπύρο, ένα για μένα, ένα για τη Χριστίνα, για τη Ρίνα και ένα για όλα τα μέλη του συλλόγου. Λοιπόν, νησιώτικα. Απολαύστε τα νησιώτικα του Παύλου Νικολιά.

Μια σειρά από νησιώτικα τραγούδια και ναι, λοιπόν, αυτό που είμαστε τώρα στο πάμε στη Ρούμελη που είναι εδώ, μας το βγάζει τώρα. Τέλος πάντων, λοιπόν, ένα τραγούδι στην τύχη, γιατί μας τηλεφώνησε ο φίλος μας ο Μιχάλης Δελημήτρου και θέλει, λέει, να ευχηθεί χρόνια πολλά στο Νίκο που γιορτάζει την Πέμπτη, επίσης την κόρη του που τη λένε Ελένη και σε μια φιλινάδα της οικογένειάς του που την λένε Ελένη. Λοιπόν, και από εμάς χρόνια πολλά στον Κώστα, στον Νίκο, Κώστα και λέω Νίκο, στον Κώστα και στις Ελένηδες. Αυτά λοιπόν, και ψάχνουμε να βρούμε ένα τραγούδι που μας ζήτησε, πάμε στη Ρούμελη. Ναι, λοιπόν, δημοτικό τραγούδι από το Μιχάλη Δελημήτρου και πάμε στη Ρούμελη, έτσι λέγεται, και το, όπως ανέφερα, τις θερμές ευχές για αυτούς που θα γιορτάζουν την Πέμπτη την κόρη του, την φίλη της οικογένειάς του την Ελένη και τον φίλο του τον Κώστα.

Και πάλι χρόνια πολλά λοιπόν στους Κωνσταντίνους και στις Ελένες. Και πάμε τώρα, θέλει, λέει η Γριά Τσιφτετέλη, πάλι επιθυμία του φίλου μας του Μιχάλη Δελημήτρου. Θέλει η Γριά μου Τσιφτετέλη.

Ο Μιχάλη, είσαι απίθανο, είσαι κορφή. Λοιπόν, αυτό μπορώ μόνο να σου πω. Και ωραίο το τραγούδι αυτό που διάλεξες. Λοιπόν, δεν το είχε ξανακούσει. Και πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που είναι αφιερωμένο από τον Δημήτρη Γάλακα για την αγαπημένη του σύζυγο την Τούλα. Και η ώρα, τι ώρα είναι, παρά 7. Πάμε σχεδόν 2 ώρες κοντεύουμε. Λοιπόν, καλή ακρόαση, Τούλα, από το σύζυγό σου.

Και πάμε τώρα στο ακόλουθο τραγούδι που είναι αφιερωμένο από όλη την ελληνική παροικία για τον Μιχάλη Δελημήτρου που δεν μας ξεχνάει και τον ευχαριστούμε που μας εύχεται κάθε εβδομάδα να μας στέλνει την αγάπη του, ήθελαμε να πούμε. Λοιπόν, τραγούδι για τον Μιχάλη Δελημήτρου και την παρέα του.

Δεν περνάμε ωραία. Και φάγαμε λοιπόν τις δύο ώρες. Πάμε σε ένα τραγούδι που είναι αφιερωμένο από το πρόγραμμά μας, από το πρόγραμμά μας για τον Δημήτρη Χάλακα. No. Λάθος τραγούδι μας έβγαλε η κομπιούτα.

Ωραίο τραγούδι, ο Πλούσιος. Και πάμε στο ακόλουθο τραγούδι που είναι αφιερωμένο από το πρόγραμμά μας για το φίλο μας τον Ευστάθιο Κουτσουραδί. Λοιπόν, Ευστάθιε, καλή ακρόαση και πιστεύω να σας αρέσει. Τον άνθρωπο το Μερακλή, Χρήστος Γόλη.

Ναι, λοιπόν, τον άνθρωπο το Μερακλή, αυτό ωραίο τραγούδι. Και πάμε τώρα στο ακόλουθο τραγούδι που είναι επιθυμία της Σούλας Κουτσουραδή. Καλή ακρόαση, Σούλα.

Γιάννης Ντουνιάς λοιπόν, και να σε ζηλεύουν καλύτερα, έτσι λέγεται, και ήταν επιθυμία της Σούλας Κουτσουραδή. Πάμε λοιπόν σε ένα τραγούδι που είναι πάρα πολύ ωραίο και είναι αφιερωμένο από τον Ευστάθιο Κουτσουραδή και τη σύζυγό της Σούλα για τον Δημήτρη Χάλακα και την σύζυγό του την Τούλα. Επίσης χάσαμε και τον Χρυσοδάκηλο, γύρισε πίσω στην Μελβούρνη. Λέει, μας τηλεφώνησε, λέει ότι ακούει, ξέρω εγώ, έτσι μας είπε. Τέλος πάντων, ας ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι που είναι αφιερωμένο από...

Ωραία, ωραία, πολύ ωραίο τραγούδι αυτό. Πάμε λοιπόν στο επόμενο τραγούδι που είναι αφιερωμένο από τον Ευστάθιο Κουτσουραδί για τον καλό του φίλο, τον Μιχάλη Δελημήτρου. Λοιπόν, Δημήτρη, Μιχάλη και λέω Δημήτρη, Μιχάλη, απόλαυσε το τραγούδι.

Το ένα τραγούδι πιο ωραίο από το άλλο. Και τώρα πάμε λοιπόν, τι μου κάνεις, είπαμε τι μου κάνεις μόνο με την αυτή λοιπόν αναβίση θα βάλουμε, γιατί δεν μας βιάζει την Κατσιγιάννη. Τέλος πάντων, το τραγούδι είναι «Τι μου κάνεις» και είναι αφιερωμένο από την Μαρία που μας τηλεφώνησε από το Σίδνεϊ. Επίσης θέλει να ευχηθεί χρόνια πολλά στη φίλη της την Ελένη και στο φίλο της τον Κώστα που γιορτάζουν την Πέμπτη. Όπως ξέρετε είναι διπλή εορτή, και από το πρόγραμμά μας χρόνια πολλά στον Κώστα και στην Ελένη πάλι, και τους ευχόμαστε τα καλύτερα. Επίσης όπως ξέρετε, Κώστα και Ελένη, η Μαρία σας αγαπάει πάρα πάρα πολύ. Αυτό το δείχνει μέσα από το ραδιοφωνικό πρόγραμμά μας. Σας εύχεται λοιπόν χρόνια πολλά και πάλι, και μας ζήτησε ένα τραγούδι που είναι και λέει και αφιερωμένο για όλη την Μιλτζούρα. Ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ την Μαρία, διπλό ευχαριστώ Μαρία, και ο Θεός να σου δίνει πολλά χρόνια και προπάντων υγεία σε σένα και σε όλους τους φίλους και φίλες που έχεις. Λοιπόν, να μην μακρηγορώ άλλο, ας πάμε στο τραγούδι. Είναι «Τι μου κάνεις», αλλά λάθος, όχι λάθος, άλλη τραγουδίστρια, Αναβίση.

Τι ζητάς, ψάχνουμε να βρούμε ένα τραγούδι. Τι ζητάς, λοιπόν, είναι αφιερωμένο από τον Ευστάθιο Κουτσουραδί για μένα, λοιπόν, και από τη σύζυγό τη Σούλα. Τους ευχαριστώ από καρδιάς, διπλό ευχαριστώ, και ο Θεός να τους δίνει πολλά χρόνια και προπάντων υγεία σε αυτούς και στην οικογένειά τους. Ναι, λοιπόν, τραγούδι για μένα.

Μας το έβγαλε το τραγούδι, τώρα τι κάνουμε για να δούμε, θα μας το... Ναι. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι που ακολουθεί είναι από το Χρήστο Ράμο και τη Μαγδαληνή για την φίλη του, τη Ρίνα Κοντογιάννη.

Και ναι, λοιπόν, που είμαστε. Πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που θα το αφιερώσουμε στη φίλη μας, τη Μπάρμπαρα. Η Μπάρμπαρα είναι από την Αίγυπτο, δεν μιλάει ελληνικά, αλλά ακούει το ελληνικό πρόγραμμα. Μπάρμπαρα, this song is for you. If you listen, is this for you?

Ναι, λοιπόν, να αναφέρουμε πάλι την ανακοίνωση, έτσι, που είμαστε, είναι αργά, λέει. Οι φλέβες μου, για να δούμε. Ναι. Πάμε, λοιπόν, για την Εκκλησία, αναγγείλουμε την ανακοίνωση. Είναι την Πέμπτη, λέει, 21 του μηνός, Κωνσταντίνου και Ελένης, εις Αποστόλων, η ανάληψη του Κυρίου, 8:30 ώρα η λειτουργία, και την Κυριακή πάλι έχει το ζήτα, λέει, των Αγίων 318 πατέρων της Αλφα Οικουμενικής Συνόδου, και 8:30 ώρα η λειτουργία. Λοιπόν, αυτά για την Εκκλησία. Πάμε, λοιπόν, τώρα στην Αγγλική, που είναι, λέει, January 2026, bushfire in Peku. We know there is so much to do. Emergency recovery support can help sort out your paperwork, assist with insurance grants and more. We are a one-stop shop for all support services. And the telephone, you can call on 800-560-760. This is the telephone number. Αυτά, λοιπόν, για αυτούς που ήταν στις φωτιές. Και πάμε σε ένα τραγούδι που θα το αφιερώσουμε στα κορίτσια που πάνε και ψωνίζουν στο μαγαζί του Θείου Μαϊμού. Καλή ακρόαση στα κορίτσια, λοιπόν.

Και που είμαστε τώρα, πάμε λοιπόν σε ένα τραγούδι που είναι επιθυμία του φίλου μας του Δημήτρη Χάλακα και είναι ένα μάξι με δυο άλογα. Γρηγόρης Μπηδικότσης και επιθυμία του φίλου μας του Δημήτρη Χάλακα.

Και ναι, λοιπόν, για να πάμε σε ένα τραγούδι έτσι, δεν ξέρω, δεν το έχουμε ξανακούσει, Άννα Πεφάνη, το άγγισμά σου.

Και ακούσαμε το άγγιγμά σου με την Πέφανη, Άννα Πέφανη, έτσι λέγεται. Λοιπόν, που είμαστε τώρα, μια στιγμή, γιατί να σκεφτώ τι ήθελα να πούμε. Ναι. Λοιπόν, πιστεύω, εύχομαι να έχω απαλύνει τις καρδιές σας απόψε με τα ωραία τραγούδια που ακούσατε, και όπως φαίνεται φτάσαμε στο πιο λυπητερό σημείο της εκπομπής, που θα αποχωριστούμε σε λίγο. Και πριν αποχωριστούμε, λοιπόν, να σας νανουρίσω και μετά να πούμε την καληνύχτα και τα όνειρα γλυκά. Και διπλά ευχαριστώ σε αυτούς που τηλεφωνήσανε. Λοιπόν, ας ακούσουμε το νανούρισμα.

Και έτσι, φίλες και φίλοι, φτάσαμε και στο τέλος του προγράμματος. Εγώ το μόνο που έχω να σας πω, σας ευχαριστώ διπλό ευχαριστώ από καρδιάς εσάς που τηλεφωνήσατε, και ευχαριστούμε και αυτούς που μας ακούσανε. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να πούμε. Μέχρι την άλλη Δευτέρα εύχομαι να είσαστε όλες και όλοι καλά, και να ξανασυναντηθούμε την ίδια ώρα, 7 με 10 όπως πάντα, και να περάσουμε πάλι ευχάριστα. Μέχρι τότε, όπως είπα, ο Θεός να είναι μαζί σας, να σας δίνει πολλά χρόνια και προπάντων υγεία σε όλες και όλους. Αυτά λοιπόν, καληνύχτα σας, όνειρα γλυκά, και όπως πάντα να ευχαριστήσουμε και το Hot FM για την ωραία του χειρονομία που μας κάνει να μας αφήνει να κάνουμε το ελληνικό πρόγραμμα κάθε Δευτέρα. We would like to thank you very, very much, Hot FM. And ladies and gentlemen, this is the end of the Greek show. I hope you join us again next Monday from 7 to 10. And like I say, good night, and thank you very much, ladies and gentlemen. And thanks again to Hot FM, because he gave us the opportunity to do the Greek show from 7 to 10. And good night and sweet dreams to everyone. Καληνύχτα σας και όνειρα γλυκά, φίλες και φίλοι. Και όπως είπαμε, μέχρι καλό ξημέρωμα, και την άλλη Δευτέρα πάλι κοντά σας θα είναι το ελληνικό πρόγραμμα.